0: Τουλάχιστον 4-8, το σύνταγμα Εμίλ, αφαιρεσά αποξημασία, μίλησε έξω, πιστά, δόθμα, ρισκέλα.
1: Σαν το όνομα Εμίλ, αυτοριστάδο, αγγελίσε έξω, δόθμα, ρισκέλα, βολαρίσουν 4-8.
0: Τουλάχιστον 1-0-3, δερέξα πλάι, δεθένσον 1-0-1.
2: Άδε 1-0-1, βολαρίσουν 1-0-3.
3: Relación 774, autorizados al despegue en 29 derecha, viento es calma y en el aire con terminal en 120, décima 8, muy buen día.
0: Relación 121, contacto radar, descienda para 12000.
4: Relación 121,